κορίτσια. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξ ον φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ, αγιο πρεζαντάιον του είμαι γκέν. Πριν τόλες εμνήσω κομπλέτ, εκεί πεντζακτός του τεμπρέτ.